που σφάζονται δυο περιστέρια. Η νύχτα καίγεται στα δυο του χέρια.

κάθε τρελό παιδί έχει στο χέρι. Φίλη της Παναγιάς και ένα μαχαίρι.

σε τραβά. Και οι νύχτες θα αλλάζουν μέσα σου υδάτινους δρόμους. Στα όνειρά σου η ζωή μυστικά τραπετεύει ξανά. Στα κανάλια του ξανασμίγει, ανοίγει τους φόβους.

πια. Βγήκες υποψίες στο φεγγάρι σπασμένο στα δυο. Ζητιανεύεις ψηλά του ανέμου την άγρια αλήθεια.

0: Αιγίδου, ο σταυρός σου, τα καρφιά σου και ο λόφος σου.
1: Here is your love.
0: Και εδώ είναι η αγάπη σου.
1: That lists where it will.

σώμα του Αλκιβιάδη ανασηκώθηκε. Απέκτησε κεφάλι αρχαϊκό και μπήκε ευθύς σε ένα περίπτερο για να πουλάει τσιγάρα. Μα η κάψα του καλοκαιριού και οι ρυθμοί που παίζανε γειτόνι δεν τον αφήναν σε ησυχία. Γι' αυτό τις νύχτες και ιδιαίτερα τις ώρες τις μικρές έβγαζε όλα τα ρούχα του και έτσι όπως ήτανε γυμνός χόρευε στη μικρή πλατεία ατέλειωτα, ώσπου να ξημερώσει.

y solo μοναχός. Δένεις το χέρι σου να δίνεις προς τα γη. Ροδάκι να φάμε δεν μπορέσαμε, ούτε τις όμορφες να δούμε. Απ' τα μετάξωτα της να φορέσουμε, στην καπλιτζά να μπούμε δεν μπορέσαμε. Σ' αυτήν την πόλη των θελγήτρων όλο μοναχή.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάχ του Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές του.

0: λόγια, οι άδειες σκέψεις μου πλοία βαριά. Μόνος να κρύβομαι μες στα υπόγεια, μήπως και φτάσω σε μια άλλη στεριά.
1: Κάνε μη σύμβαση που όλα τα αρπάζει, σαν μια συνήθεια όπως παλιά. Κι αυτή η ανάγκη μου που όλα τα αλλάζει και πάντα εμένα με βγάζει μπροστά.

οράματα μας άφησαν σαν άστατοι ιερωμένοι. Λάθος το λάθος χύλησε του μύθου η τροχιά. Περίληπτοι αφριζόμαστε τον όνειρο χαμένοι. Και μας κυκλώνει τ' άγνωστου μια θάλασσα

ενοικιαστές αυθαίρετων κάστρων ρυπωμένων. Ενός ονείρου φθήνοντος παράλογοι εραστές. Ποιος είπε τάχα πονηρά νικά ο επιμένων. Νικά εκείνος που πουλά επικερδός

μέσα σε γήπεδο βαρύ του σχετικού τη λάσπη. Σύραμε και κυλήσαμε ιδέες και μονές σ' αυτά που αγαπήσαμε.

Κάθε καρδιά που νιώθει πως καινούριο θαύμα θα γεννεί, λίχινες θα την εστιμάζουν και μαύρο χώμα κρύα γη. Τα

εμάς που μετρούσα τις μέρες τα χρόνια να γυρίσω ξανά στα μπαλκόνια στο Αυγούστου τις ζεστές αγκαλιές. Τώρα βλέπω ξανά το φεγγάρι να μου κάνει σαν τότε τη χάρη με ένα τραγούδι γλυκό η παλιά μου ζωή τις μεγάλες σιωπές ξανά ζει.

έβγαλε σουρά και προβοσκίδα. Κρύφτηκες πίσω από μια εφημερίδα. Κάνεις πως διαβάζεις και δεν μας χαιρετάς. Έβγαλε στο δέρμα σου ραβδόσεις. Τρέχεις με ομάδες και οργανώσεις. Κι όλο το ρολογάκι σου κοιτάς. Κι όμως μες στις κόλασεις τις λαύρες, μέσα δακρυγόνα και περίπολα και αύρες, λάμπησαν το πιο πολύτιμο ορυκτό. Ναι, σαν ασημένιο υψώνες ευθερό.

έχεις χρέη και πιστώσεις. Τρελαίνεσαι για πολιτικές εκδόσεις. Αύριο να δούμε ποια πόρτα θα χτυπάς. Αφού κι αυτό το αύριο το αλάνι, όργανο του κόμματος το έχεις κάνει. Ποιον θα περιμένεις και ποιον θα τυραννάς. Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη, τι θα πάει να πει στη δικαιοσύνη. Να το δικαστήριο υψώνεται από εδώ. Όχι μοναχά για το στυλπνό σου το φτερό.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

Ελλάδος παρελθόν και μεγαλείο. Γιορτές σαν μουσική στο ίδιο τέμπο, μα πάντα μένει ροκ μόνο η Βέμπο.

βλέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι. Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Όσα φέρνει ο άνεμος. Στον Νίκο Καρούζο. Αγαπητέ Νίκο, αμφιγηθέω που μου δίνεται η ευκαιρία να μιλήσω μαζί σου. Αιτία υπήρξε η λέξη αμφίφλοξ που σύ ανέσυρες από την λήθη και παρέδωσες αμφιθάλουσα στους τυπογράφους. Αμφίκλειστος παραμένω εις αμφίτρη των σπήλαιων, θάλω αμφιφαΐς, αμφιθάλπων τους πέριξ βράχους, ους αμφινέμομαι. Αμφιπλήξω δεύω και αμφικομαίω τους τόπους. Αμφιθρόσκον δε από βράχου εις βράχον ως άμφιπος, διερευνώ για φως. Αμφικνεφής η νήσος. Ουδής αμφίγιος, μόνος ορό και ιδού, νίες αμφιέλησε, αμφωτέρωθεν ελαυνόμενε. Αμφιτρίων εν οπτασία, αμφιμανής φαντάζει, καλή με προς δείπνον, αμφίστομος μάχερα με απειλή. Αμφιπεριτρομαίο και αμφιδεής κοιτάζω την αμφίβασιν καθήν πολύχρωμη σκιέ, περιβάντες γάρ των νεκρών εμάχοντο περί του σώματος ή να μη σκυλευθεί. Περιπίπτω εις νάρκιν, κύκλωθεν αποθνίσκου στην εσάρκε. Γνωρίζεις, υποφέρω στο όνειρο, αμφιθνίσκω. Αμφίαλος ο τόπος, δεν έχω οδόν διαφυγής. Αμφίχολος θα γεννώ, σαν τον ύφεστο αμφιγιής. Αμφιδηριάομαι με αμφίδοχμον χειροπληθήν λίθων εν ώρα αμφιλίκης. Σκιέ, χρώματα, σκιέ, κι εγώ μόνος ημί, αμφιδρυφής εν την ίσω. Αμφιπεριθυνήθω, ήθε αμφίπυρος κεραυνός σε πλήξη, ή να αμφιγόητος καταστής πολλών δακρύων πρόξενος. Αμφιδέρκομαι, αμφιγενής ομολογώ, τούτη την ώρα της μοναξιάς, σε αμφιδρακές ύφασμα αμφικαθήργο κάρας δύο, ή να αμφικαρίσεν οποιόν σου φανώ, αμφιπόρφυρος. Και ειδού αμφιφία, πέριξ της οποίας φυτρώνουν νέοι κλόνοι, αμφιστρεφείς και αμφιμάρπτοντες, αμφιπλήττουν διαμφωτέρων των μερών, ενώ εγώ αμφικύρω ολόγυρα χρυσά άνθη ροϊάς και αμφικιάζω αμφιπεριευρούμενος τον άνεμο. Εν αμφιβολία στέκης ανάμεσα σε άνθη και κάρβουνα εκατέρωθεν προσβαλόμενος. Ξένη για σένα η αμφιλάφια. Άνθρωποι της αγοράς, κραδένοντες αμφιφορείς, μεθούν με το αίμα σου. Αμφίλαλοι ετερομήτωρες, πλήρη ρογμών σε κατέστησαν. Αμφιπεριφρήσω για την ασέλγεια και αμφισταίνω περιστρεφόμενος κύκλο ως η σελήνη αμφιέλικτος, ότι το αμφιρυφές έργον σου βορά των αμφίσκομων, ήτινες αμφιχορεύουν αμφίρητοι υπό ακαθαρσιών. Αμφικυναίω το σον γόνι και αμφιπαλύνω το μικρό σου δώμα με τα δάκρυα των ψυχών, Ότε ο ουρανός αμφιφός γίνεται. Αμφίγεννης γενονίκο και αμφίκερος. Με αμφίσφυρα υποδήματα θράφσε τα σκνήμα στον εχθρόν σου. Αμφωτέραθεν πλήξε. Αμφίπαλτος τότε θα έλθει από ουράνιους δρόμους αμφιβατήρ, φέρον αμφίπνευμα για σένα. Τελούνται τα αμφιδρόμια, η μέρα αγωμένη επί της παιδής. Αμφιορκή αν ποιήσομεν, ότι πάνω προς και γυμνός, αμφίσκιος δράκονες υπεριπτάμενος και κραυγάζουν, θα σβήσει.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Tote mukrazi i foni. Το μυστικό θα μάθει μόνο αυτός που πάτησε της κόλασης τα βάθη. Όφης, Θεός και άνθρωπος. Πολλοί σε τούτο μοιάζουν και μια του κύκλου εποχή. Ποκάμισο αλλάζουν. Σ' αυτό τον κόσμο γίνεσαι ό,τι έχεις αγαπήσει και παίρνεις πρίκα σου στερνή. Αυτά που έχεις χαρίσει. Γιατρό με λένε και σκληρό, σοφό ή μπαγαπώντη. Μ' άκουσε. Εσύ είσαι ο Θεός. Και εσύ το δρακοδόντι.

0: αξίζει τον κόπο. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς.
1: Επειδή σ' αγάπησα και σ' αγαπώ ακόμη κι ας μην είναι όπως παλιά.

έχουμε τη δική μας μοίρα. Επειδή είναι δύσκολο να αγαπάς, επειδή πότε είσαι άνθρωπος και πότε

κι εσύ. Αν αλλάζαμε, θα είμαστε πάλι δύο άγνωστοι και θα αρχίζαμε από το α. Τώρα ξέρουμε που πονάς, που σωπαίνω, πότε γίνεται παύση. Διακοπή αίματος και κρυώνουν τα σώματα.

γκρίζα βάφη, παράθυρα της μνήμης ανοιχτά. Αναπολύ το ποιητή καβάθι,

Από το αφήλιο του νου μέχρι την άκρη του ουρανού, μια καταιγίδα. Και από της καρδιάς στον ενικό ως της ψυχής στον πανικό,

πάντα μου σαν δυο φίλοι. Γιατί βγήκε το σταφύλι, γιατί άνθησε απόψε με στα μάτια η Πασχαλιά.

Γυροβρωμικά καφέ με ξένα ονόματα προσκαλούν μέσα τους περαστικούς. Μήπως θες κάτι να φας να σε κρατήσει, μουσική στα ακουστικά σου

Σες μου στις έχθρες σας, εγώ θα σας χωρίσω. Να με φοβάστε μόναχα όταν υποχωρήσω. Την πλάτη στρέφοντάς εσάς απρόσιτος στις λέξεις.

να δω τους κούρους με τα ρούχα τα τριμμένα και θα γυρίσω στο κρεβάτι μου μετά. Μη με ακούτε αν και

φύγανε και βαθιά κάτω από το χώμα συνέφτασε, ανεβάζοντας χαλίκι μαύρο και βροντές η οργή των νεκρών. Κι αργά στον άνεμο τρίζοντας, εγυρίσανε πάλι με το στήθος μπροστά, φοβερά.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Τα σύνορα που πέρασα δεν είχανε φρούρο, μόνο λίγα γεράκια διψασμένα. Στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πολιτεία βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στου ονείρου μου το χάρτη το κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με

Στην αγορά ζωήλατα και εξωτικά πουλιά και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνά παιδιά και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν νωρίς στον κόσμο αυτό κι αν τόσο θες να κάνεις μια βαρία, δώσε μας λίγο πράγμα.

Σινεμά και καφέ και τσιγάρο σαντέ, κι η φωνή σου βραχνή από το βήχα. Μου γκρινιάζεις γιατί δεν είναι αύριο γιορτή, να λυτέψουμε όλη τη νύχτα. Σε φυλάω απαλά, δεν σε βλέπω καλά, μες στο μαύρο παλτό σου χαμένη. Αμφιβάλλεις, ρωτάς, πες μου αν μ' αγαπάς.

Το κεφάλι σκυφτό και το βλέμμα καυτό. Με μπερδεύει, μου λες, η δουλειά σου. Τι θα πει, τραγουδώ και που ξέρω εγώ τόσο κόσμο που έχεις κοντά σου. Περπατάμε μαζί, σ' αγαπάω χαζί.

Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Χαμογελάστε, χαμογελάστε. Και το πρόγραμμα από ολοκέφι και ρυθμό. Χαμογελάστε, ωραία. Χαμογελάστε,

0: Χαμογελά στην κυρία Στιτζηρή. Ακόμη και αν.
1: Ζέψαμε σε λόγια πλάρα. Μα στο δώσανε το νου. Σε ξεχάσαμε ομάδα. Το έργο και τα αλήθεια. Πατρίδα μας αγαπημένη.
2: Προσοχή!

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

Τώρα στα αλήθεια που λεφτά υπάρχουν μάτσο και τα φαρμάκια μου τα διώχνω με το λάτσο. Είμαι η πόνη και ποτέ δεν πάω πάσο. Αντίο φτώχεια έχει γεια.

0: Ωραία. Εις τον Θεόκριτο παραπονιούνται μια μέρα ο νέος ποιητής Ευμένης. Τώρα 2 χρόνια πέρασαν που γράφω και ένα ειδήλιο έκαμα μονάχα. Το μόνον αρτιόν μου έργον είναι. Αλίμονο είναι υψηλή, το βλέπω πολύ υψηλή.
1: Παίξε αυτό το λίγο. Είμαι Ελληνίδα και μιλώ με προφορά ελληνική όταν είμαι στην Αμερική. Δεν θα μπορούσα να παίξω, ας πούμε, την Blanche Dubois με την ευχή, διότι δεν είμαι μεσογειακός τύπο. Τρεμάμενη παρουσία. Έχω μια τρεμάμενη παρουσία μέσα μου.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Και πρώτα-πρώτα τι εννοούμε λέγοντας παιδεία? Την πληροφορία, την τεχνική, το δίπλωμα εξειδίκευσης που εξασφαλίζει γάμο, αυτοκίνητο και ακίνητο με πληρωμή την πλήρη υποταγή του εξασφαλιστέντος για την πνευματική και ψυχική διάπλαση ενός ελεύθερου ανθρώπου με τεχνική αναθεώρησης και ονειρικής δομής, με αγωνία απελευθέρωσης και με διαθέσεις μιας υπτάμινης φυγής προστάστα.

Πριν όμως ξεψυχήσει ο δράκος, τότε που τον χτύπησε ο Χρυσόβεργας με το χρυσό σπαθί, ζήτησε από τη Μαργεντίνη να του χαρίσει τη ζωή του και εκείνος για αντάλλαγμα θα την ανάστενε 3 φορές και θα την έκανε στο τέλος ευτυχισμένη. Όταν λοιπόν η κακιά άδελφη σκότωσε τη Μαργεντίνη, εκείνη μεταμορφώθηκε αμέσως σε πουλί που κελαϊδούσε πολύ ωραία και επισκέφτηκε τον κήπο του παλατιού που ζούσε ο Χρυσόβεργας με την αδελφή της.

δυο ποτήρια στο τραπέζι κι εγώ παλιό ραδιόφωνο που παίζει. Τριαντάφυλλο λικέρ στο μπουκάλι, στον ματιών σου μεθάω τη ζάλη και από το βάθος του χρόνου κρυμμένη η Σοφία γελάει δακρυσμένη.

το αίσθημα της βέπω. Γεμίζει από έρωτα το σπίτι, Γιαννίδη, Τραϊφόρο και Ραπίτη.